Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτς, το βορχόκης ειν λούρ.